0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσεσε.
0: Ράδιο. Κάτρα FM. Σοβρέμενα το χιτ μουσικά.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Κάτρα FM. Съвременната хит музика.
2: This is
0: Business.
2: This is
0: Business. Κάτρα FM Mixed Vibes. 10.